0: Εμεί κάπω εγώ, καλά όμοιου. Που και το άλλο όμοιου, μου έπει και μαλέ, είσαι, δε φίλε.
1: Μου μπορεί και άλλο, μπα.
0: Πετάω.
1: Ωγκα.
0: Τι το θέλε.
1: Ούτε έχει που λούτω λέει ο. Άμα ανοίγει την κάση του και εγώ, είναι κάση ο κόφιν, ρίπουνο. Φάγκε, καλό. So go take your sugar.
2: All right, sir.
0: Bag me bag here, what is now?
1: Yeah.
0: Hey, I'm back.
1: Oh, Benny, I'm Jalele. Oh, you know your boro. What I got my head in the feeling, she pay me money, my too. So, I'm a long fuck. What I got with me number, gang, when you can dawa.
0: Hello,
1: sir. How are you? My brother, I'm a woman, man.
3: This skit was performed by Esho Fada.
4: 32 FM 94.9.
5: Ẹ̀ṣin ló lè rẹ́ sí sá, ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀. Ètò tó pójú owó kò nílò àyẹ̀nú kiri. Gbé sí 32 FM 94.9. Laughter House, Orí òkè tètè Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.